0: Άντρα.
1: Ας μάσουμε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Μέσα.
1: Ας μάσουν μέσα. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: Άσε, ας μόλις με. Άσε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω δεν θα έχω να σφάτ.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαλτσί μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκατε λε φερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.